0: Mama.
1: Το σύγχυμα είσαι δε ο αλληματουτίνι νησί σέντε η ώη του ομαβότο. Αέμπελε λάκα, ανήουαν τσούμνιγκα να ουένα. Μου βότι, ακουβά, αέμα φιένι κουβά κουμεκά, αν